0: Κάνκα την κουνένα τεχούντσικα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, η ουσί αστούφα ινδουστριάλε, σιν και σπέλτσανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κογιάλ. Του bienestar nos mueve. Κατζίνα πακτσαβαναξάχτου σιά σαμάχ, ρουκίνγκα κολούα μικόπε, κολβα χόμπακ καστ καλτσαβίχτε. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubenka Nanemtra Atecon. Crédito Productivo, Haranubenka Nanemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajovatet Ngatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo, Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avkin. Dead.